0: Best After Hours. Η ώρα είναι 4.
1: I had killed a man.

After Hours.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Since I was about 12, I've been looking forward to my sweet 16. You know, big

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

0: Choose music.
1: Best. 92,6.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
5: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best 92,6. It's sad to think.
0: Choose music.
8: I guess neither one of us.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Best 92,6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
2: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Best 92,6.
9: Choose music.

Καλημέρα σας από το Σύνταγμα. Είμαστε εδώ με 92,6 στην πλατεία Συντάγματος, μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας, σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα, σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από το δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Είμαι η Μαρία Παπηδάκη. Σας περιμένουμε όλους στο Σύνταγμα για να εξεταστείτε. Νοιάζομαι, εξετάζομαι από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία. Δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για το κοινό από τις 10 ως τις 4. Θα είμαστε παρέα στον αέρα μέχρι και τη μία. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας το ίδιο και ο ήλιος. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ στο Σύνταγμα είμαστε λοιπόν. Ο Best 92,6 είναι στην πλατεία Συντάγματος. Είπαμε με το κινητό. Εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Αυτό το Special Live Radio. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Αλλά το κινητό εξεταστικό κέντρο θα είναι ως τις 4. Ανοιχτό για το κοινό, δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις. Θα τα πούμε και με τον πρόεδρο σε λίγο. Να είμαστε παρέα σας. Ελάτε μαζί μας, εξεταστείτε δωρεάν. Μοιάζομαι, εξετάζομαι. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο, παρέα ως τη μία. Με πολλούς τουρίστες στο Σύνταγμα.

Σας περιμένουμε όλους. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr, λατινικοί χαρακτήρες σε ελληνική ορθογραφία.

θέλω να κάνω και μια ειδική μνήμα στους πάμπολους εθελοντές και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Ενημερώνουν για τη σωστή πρόληψη

Ειδικό να βγαίνουμε στον αέρα το Σάββατο. Είμαστε εδώ όμως για πολύ ειδικό σκοπό. Καθώς ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, και έτσι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδεσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. Μοιάζομαι, εξετάζομαι. Σήμερα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την κινητή, το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας. Γινόμαστε ένα σχηματίζοντας το remote πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. 10 με 4 το απόγευμα δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για το κοινό. Παρέα στον αέρα ως τη μία. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο, στο Σύνταγμα και στη μουσική live radio στον Best. Σας περιμένουμε όλους, ελάτε στο Σύνταγμα να εξεταστείτε δωρεάν, να ενημερωθείτε για τη σωστή πρόληψη και να γίνουμε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Ραδιοφωνικά στον αέρα διάλειμμα, εμείς είμαστε εδώ

0: Best 92,6. Choose music. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το Comic-Dom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
0: Choose music.

92,6 είστε, είναι Σάββατο. Είμαστε στον αέρα ζωντανά σε αυτό το live, special live radio από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί όπου η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδεσολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για όλους μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας το ίδιο και ο ήλιος. Πολύ σωστό το σλόγγαν. Υπερευχαριστώ τους ακροατές μας που είναι εδώ. Ελάτε κι εσείς για να ενημερωθείτε και να εξεταστείτε δωρεάν. Για τη σωστή πρόληψη ενημερωνόμαστε, γινόμαστε ένα με τους εθελοντές, τα ΜΕΙΤΣΕΔΑΕ. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όλο το Μάιο. Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και σε όλη τη χώρα. Περάστε μια βόλτα να τα πούμε.

TikTok του Γιούλη το κομμάτι. Ας μας μιλήσουν οι ειδικοί, οι γιατροί. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον ειδικό, που δεν είναι άλλος από τον δερματολόγο. Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ήλιο. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Εξετάζεστε δωρεάν, ενημερώνεστε για τη σωστή πρόληψη. Γινόμαστε όλοι μαζί ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της ΕΔΕ. Ευχαριστώ τους πάμπολους ακροατές μας.

Λοιπόν, μας στέλνετε στα social media όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα, γιατί έχουμε τους ακροατές μας από παντού. Κάντε μια βόλτα από την πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε παρέως τη μία ραδιοφωνικά, αλλά το εξεταστικό, το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδιοσιολογικής Εταιρείας θα βρίσκεται εδώ στις 4 το απόγευμα για δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για όλους. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. Το Μάιο, ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρδιακό.

0: και τα Mates εδώ στην παρέα μας.
1: Se anda siempre en travesía.
0: Γινόμαστε να σχηματίζουμε το ρίμπολ της πρόληψης στην ηλιόλου στη Ελλάδα. Νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο.

Λέει λοιπόν το σύνθημα, το σλόγγαν «Η ζωή γράφει στο δέρμα σου», το ίδιο και ο ήλιος. Έχουμε εδώ και τον κύριο Γιαννακίδη, ήρθε μια βόλτα. Έχεις πολλά φιλιά και χαιρετισμούς από τους ακροατές μας. Θα εξεταστείς, υποθέτω, δωρεάν, προληπτικές εξετάσεις. Περάστε μια βόλτα από την πλατεία Συντάγματος. Ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Λίγο πριν από τις 11 θα είμαστε παρά ραδιοφωνικά ως τη 1.

Είναι φοβερή αυτή η εικόνα με την αλυσίδα των εθελοντών και του κόσμου που περιμένει να εξεταστεί. Γιατί φυσικά νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου, δεν σημαίνει κάτι άλλο από το να εξεταστώ.

Εδώ παίρνουμε και τα υπέροχα δώρα μας από τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την ΕΔΕ για την τσάντα με όλα τα υπερχρήσιμα αντιλιακά μας. Φοράμε αντιλιακή. Και κάπως έτσι κλείνουμε αυτή την πρώτη μας ώρα live radio από την πλατεία Συντάγματος. Έχει πολύ κόσμο που περιμένει να εξεταστεί δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όλο το Μάιο σε όλη τη χώρα, καθώς είναι ο μήνας πρόληψης. Η ζωή γράφει στο δέρμα, αλλά ο ήλιος γράφει. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Στη μία παρέα, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

0: 92,6.
1: Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας σε ένα special live radio για να γίνουμε ένα σχηματίζοντας το ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σάββατο 16 Μαΐου σε προσκαλούμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με πολλή μουσική, δωρεάν εξετάσεις και συμμετοχή στα δρόμενα. Γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε.

0: φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Είμαστε ζωντανά ραδιοφωνικά, είστε στους 92,6 στον αέρα ως τη μία. Η Μαρία Παπηδάκη στο Σύνταγμα μέχρι και τις 4. Έχει πάρα πολύ κόσμο που περιμένει να εξεταστεί δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης. Έχουμε και την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής απέναντι. Αν ακούσετε ποντιακά, δεν πειράζει, εδώ είμαστε όλοι. Περάστε μια βόλτα για να εξεταστείτε. Η ζωή γράφει στο δέρμα μας το ίδιο και ο ήλιος σε αυτή τη χώρα που έτυχε να γεννηθούμε, την ηλιόλουστη. Δεν ξεχνάμε να φοράμε αντιλιακή. Και φυσικά εξεταζόμαστε από τους γιατρούς, από τον δερματολόγο μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΕΔΑΕ να μας μιλήσει για την αξία της πρόληψης, τη σημασία της πρόληψης και φυσικά της εξέτασης. Μέχρι και τις 4 εδώ για να εξεταστείτε δωρεάν

Πάρα πολλοί κόσμος έχει το ραντεβού του το μήνα Μάιο. Κάθε Μάιο εξετάσεις, προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του δέρματος. Έχει κάθε αιρωθεί, γι' αυτό και εμείς εδώ από την πλατεία Συντάγματος σας στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά και σας περιμένουμε. Ήδη πάρα πολλοί κόσμος είναι εδώ ως τις 4. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ραδιοφωνικά ως τη μία, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματα και για την αγάπη και για τη διαζώσεις επαφή.

σχηματίζουμε το ρήμπορ της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Μαζί με το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας. Αυτά τα πορτοκαλί, μπλουζάκια και καπελάκια των εθελοντών. Καλημέρα κορίτσια!

Και πάρα πολλά μικρά παιδάκια εδώ με τους γονείς τους, Έλληνες και ξένοι, όλοι μαζί μια παρέα. Μια αγκαλιά στην πλατεία Συντάγματος. Purify στον αέρα. Ουρές, ουρές για τις εξετάσεις. Την εξέταση, την προληπτική εξέταση. Το Μάιο ενημερωνόμαστε, προλαμβάνουμε. Χωράμε πάντα την ενδυλιακή μας. Και τώρα σχηματίζουμε το ρίμπον.

Αυτό είναι το Sunrise. Μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε να έρθετε. Προλαβαίνετε, παιδιά, αν δουλεύετε τώρα. Μέχρι τις 4 θα είναι εδώ η ομάδα για να εξεταστείτε δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Όλο το Μάιο προληπτικές εξετάσεις όλη τη χώρα. Είναι ο μήνας πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Η ζωή γράφει στο δέρμα μας. Το ίδιο και ο ήλιος. Sunrise. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να εξεταστεί. Πάμε πολλοί εθελοντές, εθελότητες, ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Παπηδάκη, μέχρι τη μία. Οδεύουμε σιγά σιγά προς διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, ραδιοφωνικά. Εμείς εδώ στην πλατεία παίζουμε μουσικές και εξεταζόμαστε δωρεάν. Νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr το site με λατινικούς και ελληνική ορθογραφία. Επανερχόμαστε.

0: my time.
1: Ένα 2,6.
0: Now I can enjoy every moment of it.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
7: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Best 92,6.
8: No believers, no.
9: Choose music.

εδώ και πάλι. Είστε στον Best 92,6. Είναι Σαββατό, είμαστε live σε αυτό το special radio show. Γιατί είμαστε παρέα με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία, με το κινητό εξεταστικό κέντρο για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, γιατί η ζωή γράφει στο δέρμα μας, ακριβώς το ίδιο κάνει και ο ήλιος. Ο Μάιος λοιπόν είναι ο μήνας πρόληψης. Και να σας πω ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact, ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο διάσημος, εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο Σύνταγμα. Είμαστε παρά ραδιοφωνικά μέχρι τη μία. Αλλά είπαμε, το κινητό εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας θα είναι εδώ στις 4 το απόγευμα. Οπότε μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε. Περνώντας μια βόλτα από το Σύνταγμα. Νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Νοιάζομαι, εξετάζομαι.gr το site.

καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει και με τους τουρίστες. Πού χορεύουν, τουρίστα, πού χορεύουν. Το μήνα Μάιο στην Αθήνα, μήνας πρόληψης, ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Σας περιμένουμε όλους, είμαστε live στην πλατεία Συντάγματος. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τη μία.

Εδώ συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Όταν μια εξέταση μπορεί να γίνει και πάρτι. Κάνουμε καλό στο δέρμα μας, προλαμβάνουμε, εξεταζόμαστε τελώς δωρεάν. Μέτα μουσικής. Περιμένει κόσμο στην ουρά χορεύοντας. Τι καλύτερο. Ελάτε στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Μέχρι και τις 4. Εξετάζεστε δωρεάν. Προληπτικές εξετάσεις. Παρέα ραδιοφωνικά. Μέχρι και τη μία. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας υπερευχαριστώ για την αγάπη και από κοντά. Αγαπάμε το δέρμα μας. Εξεταζόμαστε από το δερματολόγο μας. Όλο το Μάιο σε όλη τη χώρα λαμβάνουν χώρα εξετάσεις προληπτικές. Και καπελάκια και πιν. Όλα. T-shirt. Μπορεί να είναι συχνός ο καρκίνος του δέρματος, αλλά είναι άσημος. Αντιμετωπίζεται. Αν εντοπιστεί εγκαίρως.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας και Αυτοδεσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Θεοχάρη. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς είστε?

0: Λοιπόν, το πάμε άλλη μια φορά, γιατί δεν ξέρω εδώ με τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στις ζωντανές εκπομπές. Γιατρέ μας, κύριε Τσοχάρη. Θέλουμε να μας μιλήσετε για το όραμα. Μας λέγατε ότι είναι ο πιο συχνός, αλλά ο καρκίνος του δέρματος.
1: Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά είναι και ο καρκίνος εκείνος που έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν αναγνωριστεί, διαγνωστεί και θεραπευτική εγκαίρως. Με αυτό το πλάνο, λοιπόν, η Ελληνική Δερματολογική και Φροντιζιολογική Εταιρεία διοργανώνει φέτος για 26η φορά την ετήσια εκστρατεία πρόληψης ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Νομίζω ότι φέτος, με την παραχώρηση αυτής της εμβληματικής πλατείας, το μήνυμα έχει πολλαπλασιαστεί, έχει εκτοξευθεί. Η προσέλευση του κόσμου είναι πέραν του αναμενωμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους δερματολόγους που οικειοθελώς από το πρωί έχουν έρθει και εξετάζουν δωρεάν τους συμπολίτες μας. Θέλω να πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι τόσο συχνός και είναι ένα πλεονέκτημα, μειονέκτημα της χώρας μας, της πατρίδος μας, γιατί σε μια χώρα με πανέμορφη, με τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια, σαφώς θα υπάρχουν και κάποια τέτοια αρνητικά, τα οποία οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας για να προλαβαίνουμε, να αναγνώσκουμε, να διαγνώσκουμε έγκαιρα τους καρκίνους του δέρματος, να μην έχουμε προχωρημένους καρκίνους, να μην ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας, να μην έχουμε μεγάλη θνητότητα και σαφώς να ανακουφίζουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μοιάζομαι λοιπόν, εξετάζομαι. Πηγαίνω προληπτικά στον δερματολόγο. Αλλάζω τη καθημερινότητά μας, τις συνήθειές μας, δηλαδή απλά πραγματάκια. Δεν είμαι στον ήλιο 11 με 4. Χρησιμοποιώ καπέλο πλατήγυρο, χρησιμοποιώ γυαλιά με UV προστασία, μπλούζες πικρόχρωμες μακριμάνικες και αντιλιακό 365 μέρες το χρόνο, γιατί είναι η ασπίδα προστασίας μας απέναντι στον ήλιο.
0: Έχω πάρει πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε αυτό ακριβώς, το πρόλαβα. Εξετάστηκα και το πρόλαβα πολύ νωρίς. Και είναι αυτό που λέτε, είναι η άσημος. Δεν πρέπει να μας φοβίζει.
1: Αυτή είναι η κουλτούρα που θέλουμε να περάσουμε. Η κουλτούρα της πρόληψης. Ότι σε όλα, όχι μόνο στον καρκίνο του δέρματος και σε όλους τους καρκίνους. Επίσης, να διώξουμε την παραπληροφόρηση, να περάσουμε σωστά μηνύματα και επίσης να προτρέπουμε τους συμπολίτες μας για κάθε πράγμα να απευθύνεται στους ειδικούς.
0: Κύριε Θεοχάρη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για τον κόσμο που έρχεται. Έχετε φοβισμένος?
1: Νομίζω ότι ο σκοπός του σημερινής εκστρατείας δεν είναι να φοβήσει, είναι να ενημερώσει. Γιατί ο σωστά πληροφορημένος συμπολίτης μας είναι αυτός ο οποίος θα έχει την καλύτερη αντιμετώπιση. Ο φόβος δεν είναι καλό συνέστημα, είναι αρνητικό.
0: Γι' αυτό θέλω να το
1: επισημάνω. Η ενημέρωση και πληροφόρηση είναι πρωταρχικά.
0: Γι' αυτό θέλω να το επισημάνετε κι εσείς. Μήνας Μάιος, λοιπόν, δωρεάν εξετάσεις προληπτικές σε όλη τη χώρα.
1: Σε όλη τη χώρα. Ξεκινάμε στην πλατεία Συντάγματος. Σε 4 μέρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, στους ακριτικούς δήμους και στα νησιά μας. Και πιστεύω να πλησιάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Θέλουμε να πούμε ότι η εκστρατεία και η επαγρύπνηση είναι 12 μήνες. Η κορύφωση να γίνεται το Μάιο λόγω της επερχόμενης έκθεσης στον ήλιο.
0: Καταπληκτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ αν θέλετε να ξαναβγούμε στον αέρα για οτιδήποτε.
1: Καλή χαρά. Σας ευχαριστούμε και πάλι που πολλαπλασιάζει το μήνυμά μας με τη δύναμη του μέσου.
0: Να είμαστε πάντα μαζί, να προλαμβάνουμε, να προσέχουμε και να μην φοβόμαστε.

0: Στους εθελοντές, στη διοργανώτρια εταιρεία, στην εταιρεία φύλαξης, γιατί μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση έχει πολλούς συμπροταγωνιστές, δεν έχει πρωταγωνιστές. Βέβαια, κεντρικός πρωταγωνιστής είναι αυτός που εξετάζει, αλλά χωρίς αυτόν εξεταζόμενο δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και πάλι για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τη μία θα είμαστε στον αέρα, θα κάνει διαφημιστικό διάλειμμα εμείς. Ραδιοφωνικά και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμη στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για

0: Μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Best 92,6. We the music.

καλύτερο από το να περιμένουμε στην ουρά να εξεταστούμε εντελώς δωρεάν με ρυθμό και μουσική. Πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει ήδη στην πλατεία Συντάγματος. Προλαμβάνουμε, ενημερωνόμαστε. Ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης. Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να προλάβουμε. Είναι η άσμος ο καρκίνος του δέρματος, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Χαρούμενες φάτσες έρχονται να κάνουν εντελώς δωρεάν την εξέτασή τους. Ελάτε ως τις 4, εδώ το κινητό εξεταστικό κέντρο, και εμείς ραδιοφωνικά μέχρι και τη 1.

Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία για την τσάντα. Όπως μας είπε και ο κύριος Θεοχάρης, ο πρόεδρος, ο γιατρός μας, δεν παραλείπουμε να φοράμε την αντιλιακή μας όλο το χρόνο.

και φυσικά καπέλο. Oh, I beg you. Ευχαριστούμε τους γιατρούς, τους εθελοντές, τον υπέροχο κόσμο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεξιολογικής Εταιρείας, όλη την ομάδα. We follow them.

Είναι πραγματικά απίθανο αυτό που συμβαίνει στο Σύνταγμα. Είναι γεμάτη πλατεία. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να εξεταστεί εντελώς δωρεάν. Προλαβαίνετε να έρθετε μέχρι τις 4. Εμείς έχουμε 3 τέταρτα ακόμη ραδιοφωνικά. Οι γιατροί, οι εθελοντές σας περιμένουν όλους, όλες για τη δωρεάν προληπτική εξέταση. Ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Δράση σε όλη τη χώρα.

0: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο γιατρός μας, ο κύριος Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας, φέτος η προσέλευση του κοινού του κόσμου είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Γι' αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είστε στον Best 92,6 ραδιοφωνικά, είμαστε παρέα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Αλλά εσείς μπορείτε να έρχεστε και μετά, μέχρι και τις 4, δωρεάν. Εξετάζεστε από τους δερματολόγους. Εδώ στο κινητό, γυμναστικό κέντρο, στην πλατεία, ακριβώς στο Σύνταγμα. Πάρα πολύ κόσμο, γιατρέ. Εδώ είμαστε. Πώς πάνε τα πράγματα? Γεια σας, καλημέρα.
1: Πάμε εξαιρετικά. Θα ήθελα να στείλει και ένα χαιρετισμό η αντιπρόεδρος της εταιρείας μας.
0: Βεβαίως, καλησπέρα, μετά... καλημέρα.
2: καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Ειλικρινά, στην Ελληνική Δερματολογική και Αφροδεσιολογική Εταιρεία βάζουμε πολύ ψηλά το θέμα της δημόσιας υγείας και πώς μπορούμε να προάγουμε τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό και έχουμε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία κορυφώνεται αυτό το μήνα Μάιο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ένα ευχαριστώ σε όλους όσους ήρθαν να εξεταστούν και σε όλους όσους μας έχουν βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και είναι πάρα πολύ, εθελοντές οι γιατροί. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στην Δερματολογική και Αφροδεσιολογική Εταιρεία.
1: Δύο κουβέντες και από την υπεύθυνη των social της εταιρείας μας, την κυρία Πολύ.
0: Βεβαίως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τόσο πολύ για τη βοήθεια που μας έχετε δώσει να φτάσει το μήνυμα. Νοιάζομαι, εξετάζομαι όσο πιο μακριά μπορεί. Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος. Είναι αυτός όμως που, αν εντοπιστεί έγκυρα και αντιμετωπιστεί, θεραπεύεται πλήρως. Νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας, νοιαζόμαστε για το οικείο μας και εξεταζόμαστε. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Σήμερα πραγματικά η προσέλευση είναι τεράστια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.

0: με υγεία, με χαρά. Όλα καλά. Νοιαζόμαστε, προλαμβάνουμε, εξετάζομαστε.
1: Νοιάζομαι, εξετάζομαι, τελεία GR, λατινική χαρακτήριση, ελληνική ορθογραφία. Για τη νέα γενιά, βεβαίως. Νοιάζομαι, εξετάζομαι. Θέλεις να πεις μια καλημέρα.
2: Η συνάδελφός μας, η κυρία Ρούτσι, δύο κουβέντες, ήταν και πέρσι, για πες μου.
3: Να έρθουν να εξεταστούν όλοι, είμαστε εδώ πέρα. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα για όλους. Αυτό, τι άλλο.
1: Αντιλιακή καπέλα.
3: Αντιλιακή προστασία, εξέταση σπήλων μια φορά το χρόνο. Από το

το μεταξύ έχω να πω ότι είχε γεμίσει το δικό μου κινητό στα social από ακροατές μας οι οποίοι έχουν προλάβει τον καρκίνο του δέρματος. Είστε πάρα πολλοί που μου στέλνετε μήνυμα. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα περνάει και η ΕΔΑΕ. Να είμαστε μαζί, γεροί, δυνατοί, υγιείς. Όλοι μαζί, όλη μουσική. Προλαβαίνουμε. Φοράμε αντιλιακή όλο το χρόνο και προσέχουμε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

0: ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Φέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Φέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Φέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
9: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: I forgot to introduce myself. Best 92,6.

Εδώ είμαστε στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος για λίγο ακόμη. Με κόσμο να έρχεται στην παρέα μας, αγαπημένους ακροατές, με τα δώρα τους. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση φέτος για τη δωρεάν εξέταση. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης. Σε όλη την Ελλάδα δράσεις. Μέχρι τις 4 εδώ το κινητό εξεταστικό κέντρο. Γιατροί εθελοντές. Ελάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν. Ο καρκίνος του δέρματος, ναι, μεν είναι συχνός, όμως είναι απόλυτα διάσημος. Αν προλάβει κανείς. Αντιμετωπίζεται και ναι, το προλαβαίνεις. Προλαβαίνουμε. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική, μέχρι και τη μία.

Εδώ γιατροί, εθελοντές, κόσμος, τουρίστες. Μια αγκαλιά στην ουρά για τη δωρεάν εξέταση. Μέχρι και τις 4 θα είναι εδώ εκείνη τη μονάδα, το εξεταστικό κέντρο. Μάιος μήνας πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος αντιμετωπίζεται. Ευχαριστώ για τα stories και τα ταγκαρίσματα. Εμείς έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμη, παρέα ραδιοφωνικά. Να είμαστε και αύριο ζωντανά. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν κλείνουμε ακόμη. Ω, και λέλουδα και άνθη.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο πριν από το τέλος έναν ακόμη εθελοντή στη Λοβάτη, όπως μου είπε ο γιατρός μας, ο κύριος Θεοχάρης, νέα γενιά, βοηθά.
1: Είμαι ένας ακόμα εθελοντής, ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι, τι θα θέλατε λοιπόν για την επόμενη εκδήλωση που είπε ο γιατρός να ρωτήσω.
1: Για την επόμενη εκδήλωση, πέρα από εντάξει, δείγματα αντιλιακού έχουμε αρκετά, νομίζω, και δερματοσκόπια. Έχουμε περισσότερα κοντέινερ ίσως, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο, να εξετάσουμε για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, πάρα πολύ οργανωμένη. Πιο οργανωμένη από κάθε άλλη φορά, πρόεδρε. Να το πούμε αυτό.
0: Πολύ κόσμο, έτσι. Πολύ κόσμο είχε φέτος.
1: Πολύ κόσμο, πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω η πρόληψη του καρκίνου του δέρματος αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά τους πάντες.
0: Φυσικά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.

0: Μαρία, λοιπόν, Μαρία, είμαι στον αέρα, είμαστε ήδη.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Γεια σου, Μοσχούλα. Πες μας λίγο.
1: Είμαστε εδώ. Όλα πήγαν τέλεια. Μαρία και Best FM έδωσαν τον παλμό. Κυριολεκτικά. Ο κόσμος ενθουσιασμένος. Σχηματίσαμε το ρίμπον.

Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο πρωινό εδώ στην πλατεία Συντάγματος, καθώς είμαι έτοιμη να αποχωρήσω. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο να έρχεται. Υπενθυμίζω, μέχρι και τις 4 θα είναι εδώ το δωρεάν τιμητό εξεταστικό κέντρο. Δωρεάν εξετάσεις από τους υπέροχους γιατρούς, δερματολόγους, εθελοντές. Σας περιμένουν. Μην το αμελούμε. Προλαμβάνεται ο καρκίνος του δέρματος. Είναι συχνός, αλλά είναι απόλυτα ιάσιμος. Ευχαριστούμε τους γιατρούς. Την ομάδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας. Τους πάμπολους εθελοντές. Όλο τον κόσμο που ήρθε μέχρι τώρα. Είναι ακόμη στην ουρά. Μαρία Παπιδάκη ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ευχαριστώ το εμπορικό τμήμα του BES. Και το τεχνικό κομμάτι. Το Γιώργο Πίτσικα που ήταν στον ήχο. Ακούει τώρα. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι, γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Όλος ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης εναντίον του καρκίνου του δέρματος σε όλη τη χώρα. Γιατί ξέρω ότι μας ακούτε πολύ και ιντερνετικά από όλη την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Comicdom Con Athens κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει με πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο comicdompavlacon.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

0: if you leave tonight.
1: Για τις 2 ώρες που πέρασαν, τη μουσική επέλεξε η Τζοάν Τσακάκη.

0: 92,6.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Choose music. Choose best.

0: Best 92,6. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
0: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

0: 92,6. Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: Αμπιγιού Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Choose music.

0: 92,6.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best 92,6.
7: Choose music.
8: Love me.
7: Dick.

0: You are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.

0: την Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε!
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,6.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
1: Choose music. Together.

0: γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Best 92,6.

0: Choose music.
1: Best. 92,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: 90,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beats και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η Σιβικόρντα και η Μάρθε δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good.

0: Don, Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Μέχρι τις 8, τη μουσική στον Best επιλέγει ο Γιάννης Χρυσογόνου.

0: Fest.
1: The Horntropolis.
0: 92,6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers.
3: Ο Best 92,6 με τη Μαρία Παπιδάκη θα βρίσκονται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά με ένα special live radio σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων που σας περιμένει. Κυριακή 17 Μαΐου σε προσκαλούμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Πρωτέως 25 στην Κηφισιά από τις 10 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι με πολλή μουσική, ρομποτική, οικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Μην το χάσετε.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Best 92,6.
2: We, the music.

0: 2,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Best 92,6.
2: Choose music.
0: Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Best 92,6.
3: Just breathe, breathe.
1: Music.

0: 90,6.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: The music.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, το Bolivar ανεβάζει παλμό. Revo Live στην Αθήνα. Ζήσε το vibe, ζήσε το Bolivar. Σάββατο 16 Μαΐου, ο απόλυτος superstar Revo στα decks του Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
0: Best 92,6.
4: We have a moment when we can change our world.
5: Be active.
3: What happens next is up to every one of us.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails παρουσιάζουν Zen, Beach και Αγάπη. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Ιαπωνικό Πάρκο γίνεται το σκηνικό όπου η ηρεμία της Ανατολής συναντά τη δυτική ενέργεια. Ο DJ Chairman, η CV Corda και η Marthe δίνουν το ρυθμό με Space Disco House και Feel Good Vibes. Και η Espolón Tequila φέρνει μαζί το αντισυμβατικό πνεύμα του Μεξικού. Εδώ η ουσία γράφει τις δικές της ιστορίες, ανακαλύπτοντας την Αθήνα έξω από τα καθιερωμένα. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, χωρίς περιττά στολίδια, μόνο η εμπειρία. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Espolón Tequila, worth a thousand stories. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best.
0: Best 92,6.
3: Good cry.
2: Your best will become better than it used to be.

0: Best 92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: It's like the whole world has gone mad.
0: Best.
1: I saw you in a dream again.
2: We, the music. All

0: familiar faces.
1: Best 92.6.
0: We
1: change
0: the music
1: underway.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το Ιαπάνι. Φε τραϊνάτο.

92,6. After hours.